η ζαντινή φερά που φωσί σε γάση σαν εμπαλούνα, σαν αρμόι κράση, τέτοις νεκαλές.